0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Madonna με Charlie XCX, Kim Petras και Τρενάκρια. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Σκωτία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Clean Bandit, Chloe και Omah Lay στο

Η οποία επανακυκλοφορεί τον Τανσιτήρια μαζί με την Charlie XCX. Το track που πήρε το όνομά του από το θρυλικό κλαμπ της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε εμφανιστεί η βασίλισσα της pop στα πρώτα της βήματα ως χορεύτρια, είναι σε παραγωγή του Stuart Price. Η συνεργασία αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Ακολουθεί τη διοργάνωση του Party Club Confessions από τις δύο καλλιτέχνες μαζί με τον Νίκο Yves Saint Laurent στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Η Madonna ανέβηκε πριν από λίγες μέρες και στη σκηνή των MTV Awards για πρώτη φορά εδώ και 23 χρόνια, αλλά είναι η πέμπτη της συνολικά. Αριθμός που ξεπερνά τις συμμετοχές οποιαδήποτε άλλου καλλιτέχνη στην ιστορία των MTV Awards. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Slater, νέο single Brand New Chanel και πάμε τώρα στην Kim Petras, η οποία κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του άλμπουμ της The Tour, η οποία περιλαμβάνει 4 νέα τραγούδια. Ανάμεσά τους και το Autobahn που αφορά τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Η βασική της ηχητική έμπνευση για να φτιάξει το track ήταν η Michelle Branch. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία της Nev Apkari δείχνει την pop star να περπατά σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Los Angeles φορώντας ρούχα που παραπέμπουν στην ευρωπαϊκή μόδα τις δεκαετίες του 2000. Σε κάποιο σημείο εμφανίζεται με γερμανική παραδοσιακή ενδυμασία μια αναφορά στα παιδικά της χρόνια στην χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Νέο σίγγλ για την Kim Petras έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Πριν ο Αμερικανός έγινε γνωστός ως αστέρι του μπάσκετ, προτού επιστρέψει στην αρχική του αγάπη τη μουσική. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι αυτό που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: I've been a candle, burning at both ends. I've been a stranger, up in my own head, stuck in a cycle.

G, ήταν το Baby Wow στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το Written in the Stars του Tiny Temba σε συνεργασία με τον Eric Turner ήταν το τρίτο single από το debut του album Discovery. Το έγραψε έχοντας στο μυαλό του τον αγώνα που χρειάστηκε να δώσει για να καθιερωθεί. Όταν κυκλοφόρησε, καρφώθηκε απευθείας στην κορυφή στην Αγγλία και έγινε το δεύτερο νούμερο 1 του εκεί. Στην Αμερική έγινε το πρώτο του που μπήκε στο Hot 100 και έφτασε μέχρι το 12. Έχει ακουστεί σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις όπως το Major League Baseball, αλλά και από το Sky Sports για την κάλυψη της Premier League από το 2011 μέχρι και το 2015. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Alex Heron γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και δείχνει τον Βρετανό ράπερ να είναι στην ταράτσα ενός κτηρίου. Το Rhythm in the Stars λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές πλατινένιο στην Νορβηγία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και η Γαλλία είναι πλέον η βασική αγορά για τους τρενάκρια, καθώς η μουσική τους την χάνει να έχει ισχυρή υποστήριξη από σημαντικά media εκεί. Με αυτό το πράγμα στο μυαλό τους αποφάσισαν να φτιάξουν το Too Late ως ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το διαρκώς αυξανόμενο γαλλικό κοινό. Για το track που κυκλοφόρησε σήμερα επέλεξαν να συνεργαστούν με την Angie Roba που έχει έδρα το Παρίσι, αλλά και για την συγκεκριμένη κυκλοφορία αποφάσισε να εμφανιστεί με το άλλο της καλλιτεχνικό όνομα ως Robbins. Νέα συνεργασία τους Τρενάκρια έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Τρενάκρια and you are listening to our new single on New Music Show with John.
2: You read me wrong, I read you right.

Fast Boy και Music Sound στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2003 ο Sting κυκλοφόρησε το δίσκο του Sacred Love. Μέσα σε αυτό υπήρχε το τραγούδι Stolen Car, Take Me Dancing. 12 χρόνια αργότερα η superstar από τη Γαλλία, η Μιλέν Φαρμέρ, το διασκέβασε ως ντουέτο, όμως με τον ίδιο το Sting. Αυτή η έκδοση λοιπόν, που είναι σε παραγωγή του Αφένερ, ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα της και στο Βέλγιο, όπως επίσης καρφάλωσε μέχρι και την κορυφή στο Dance Art στην Αμερική. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Virgin. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 46η τελετή των American Music Awards. Έγινε στο Microsoft Theater στο Los Angeles, προβλήθηκαν από το ABC και παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Tracy Ellis Ross. Η Cardi B και ο Drake είχαν τις περισσότερες υποψηφιότητες, 8 ο καθένας. Μεγάλες νικήτριες ήταν η Taylor Swift και η Camila Cabello που πήραν 4 βραβεία κάθε μια. Στη σκηνή ανέβηκαν ονόματα όπως ο Shawn Mendes αλλά και ο Post Malone με τον τελευταίο να ερμηνεύει ένα από τα super hits του, το Better Now που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Marshmallow, Ilenium και Sasha στο Close My Eyes. Και αφού ξεκίνησαν το 2026 με τη μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα του στην πόλη του στο Μεξικό, οι Midnight Generation συνεχίζουν με μια σειρά από shows σε Ευρώπη και Αμερική. Παράλληλα, θα είναι και το group που θα ανοίξει τη συναυλία στον Empire of the Sun στην Αμερική. Μέσα σε όλα αυτά, ετοιμάζουν να βγάλουν και τον καινούριο του δίσκο τον Νοέμβριο. Άλλο ένα single μέσα από αυτόν είναι το Disco Funk Norway. Σπάνιο ήχο για group από το Μεξικό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Jazz Hooks, Nathan Dawes στο Missing You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!